0: 2.
1: Δεν μπλες.
2: Να σου πω.
1: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
2: Ζήτσι.
1: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφή μετά.
2: Τι σου είπε?
1: Έφερες τα κλαρίνα μου ρινταλακιάρα απ' τη χαράς.
2: Ας είπε.
3: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στο υπαίθριο Θέατρο Αιμ Φρότζου.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα.

ξανά σε νιώσω εδώ. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω και από πού να ξαναρχίσω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 99,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Flow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Δευτέρα 20 Ιουλίου, Ευρυπίδη, Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Διπλό 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ποια μοίρα, ποια μάγισσα, ποια αγάπη, ποιος έρωτας, ποιο τύμπανο, ποια σάλπιγγα, ποια ιστορία, ποια ιστορία και ποια λιχνία,
1: και ποια λιχνία.
0: Το τσιγάρο είναι βαρύ, ο καφές μ' αναστολή και να βρέχει. Στο Αιγαίο είχες πει, αν μου σκέψει το φίλι δεν αντέχει.
1: Η ομίχλη κάνει έφοδο, η πλήξη ανακοχή. Η ομπρέλα των αισθήσεων στα δύσκολα κλειστή.
0: Δοκιμάζονται οι άμυνες το εδώ, απ' το εμείς πόσο απέχει.
1: Μην τρομάξει το παιδί απ' τα ύψη και το βάλει στα πόδια.
0: Στο Ιόνιο είχες πει ότι οι πύργοι θυσιάζουν τα πιόνια.
1: Σωπαίνει αυτός που κρίνεται, κερνάει όποιος διψά. Το χάσμα διευρύνεται όταν δε σε αφορά.
0: Πηγαδεύονται οι ορίζοντες ισόβια κατά απ' τα ίδια σεντόνια. Ποια μοίρα μας ξεπέταξε και σάπισε ο καρπός. Ποια μάγισσα βλαστήμαγε στη γέννα συνεχώς. Ποια αγάπη κληρονόμησε.

0: Πως έσβησε η λιχνία σου και πια δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς, δεν με κοιτάς.
1: Ώρα δύο και μισή, αδιευκρίνηστη χημεία επεμβαίνει.
0: Στη Μεσόγειο είχες πει πως σε βάφτισαν η ωραία κοιμωμένη.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου. Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δεν μπλες.
3: Να σου πω.
2: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
3: Ζήτσι.
2: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφή σου μετά.
3: Τι σ' είπε.
2: Έφερε στα κλαρίνα μου ρινταλακιάρα απ' τη χαράς.
3: Ας είπε.
4: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα στο υπαίθριο Θέατρο Έιμ Φρότζου.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.

Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Τις πιο μεγάλες μου στιγμές τις έζησα μαζί σου. Γιατί εσύ, μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σε ένα παρόν θα μπω και σκοτεινώ. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούς εσύ.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is the test of the T2 Corporation on radio with Kali.

0: and Glow 89,2.
1: Δεν μπλες.
2: Να σου πω.
1: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
2: Ζήτσι.
1: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφή σου μετά?
2: Τι σ' είπε?
1: Έφερες τα κλαρίνα μου ρινταλάκια απ' τη χαράς.
2: Ας είπε.
3: Οικογένεια Γαμπέτα, 20 Ιουλίου Γουμενίτσα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στο υπαίθριο Θέατρο Αιμ Φρότζου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιμ Φρόντζου.
14: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Λίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665028840.
4: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665025239.
6: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

0: 99,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δεν είναι όλα πως τονίζεις και τα πλάκα πειρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα διασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντάνει και ως φύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντάνει και ως φύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντάνει

0: Δεν είναι όλα πως νομίζεις, εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις, σαν πρόβλημα.

Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι

0: Enplo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δεν μπλες.
3: Να σου πω.
2: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
3: Ζήτσι.
2: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφής μετά.
3: Τι σ' είπε.
2: Έφερες τα κλαρίνα μου ρινταλάκια απ' τη χαράς.
3: Ας είπε.
4: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα στο υπαίθριο Θέατρο Έιμ Φρότζου.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

102.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
8: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
9: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
8: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
9: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
8: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δεν μπλες.
3: Να σου πω.
2: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
3: Ζήτσι.
2: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφής μετά.
3: Τι σ' είπε.
2: Έφερε στα κλαρίνα μου ρινταλάκια απ' τη χαράς.
3: Ας είπε.
4: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στο υπαίθριο Θέατρο Έιμ Φρότζου.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NPLO 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Go!

ώρες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι

0: Enclo 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Ε. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και
6: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Frax Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.

0: 101,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Δεν μπλες.
2: Να σου πω.
1: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
2: Ζήτσι.
1: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφής μετά.
2: Τι σ' είπε.
1: Έφερε στα κλαρίνα μου ρινταλακιάρα απ' τη χαράς.
2: Ας είπε.
3: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Ιγουμενίτσα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα στο υπαίθριο Θέατρο Αιμ Φρότζου.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
8: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
9: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
10: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: 2,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ένπλο 89,2 FM.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν από.

εγώ ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το

0: λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο AIM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τίποτα. Κάτσε να ξαναπέμπω, κάτσε. Κάτσε να. Ψυχή μου, αγάπη μου, μου λείπει. Φάε ένα γάλα, φάε το πρωινό σου. Μην ξενυχτά, μην κάνει κατακρίσει.

0: Διπλό 89,2. Στην Electronet, δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Αγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
13: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Jens Spahn στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Jens Spahn στη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Jens Spahn επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Spahn δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Hendrik Streeck, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
15: Σε ομιλία του για την Μαύρη Επέτειο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ευθέως στις επικείμενες εξελίξεις, αναφέροντας πως ο στόχος είναι ο καθορισμός και η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά την διάρκεια της οποίας ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν. Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη διαβιβάσει την ετοιμότητά της στο Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι πλέον όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως κατά την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στο νησί θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τους αγνοούμενους του 1974, αποκάλυψε ότι θα θέσει το θέμα των αγνοούμενων στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συγκεκριμένα, είπε ότι θα ζητήσει να επιτραπούν οι ανασκαφές στις ούτω καλούμενες στρατιωτικές περιοχές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση. Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την επέτειο της τουρκικής εισβολής, με αποκορύφωμα την στρατιωτική παρέλαση το απόγευμα. Σε αντίθεση με άλλες χρόνιες, όμως, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν μετέβη στην Κύπρο και ανταυτού στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της χώρας Cevdet Yılmaz. Η απουσία του Τούρκου Πρόεδρου προβάλλεται στον τουρκοκυπριακό τύπο με δημοσιεύματα να αποδίδουν την αλλαγή του προγράμματός του στις εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
14: Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
16: Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχουν δρομολογηθεί. Η μαύρη πόρτα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ναμπερτέν έχει καθαριστεί. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall, με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να μετατρέψουν σε φιάσκο την είσοδο του 59ου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η πολιτική κατάσταση όμως είναι ομολογουμένως έκριθμη. Ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που υποδέχεται η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ οι κινήσεις και τα πλάνα του δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρα στο Βρετανικό. Στις 12.40 τοπική ώρα Αγγλίας αναμένεται να δώσει τον πρώτο του λόγο ως πρωθυπουργός, ενώ πρέπει να περιμένουμε ως το απόγευμα για να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα εμπιστευτεί για τις κορυφαίες δουλειές του Υπουργικού του Συμβουλίου. Με αποκλειστική του συνέντευξη, Zeus Times έθεσε τις προτεραιότητες του και με αισιοδοξία έκανε λόγο για δεκαετές πλάνο. Το κόστος ζωής αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα, δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει ανάσα στους πολίτες από τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, έκανε λόγο για κρατικοποίησεις, ενώ αναφέρθηκε και σε γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που ήδη τράβηξε θετικά την προσοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο εσωτερικό όμως, η ηγέτιδα των συντηρητικών, Κέιμι Μπέιντενοκ, προειδοποίησε ότι ο Μπέρναμ εισέρχεται στην Downing Street χωρίς ξεκάθαρο πλάνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε ως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, χωρίς αντίπαλο, λαμβάνοντας τη στήριξη του 90% των βουλευτών της κυβέρνησης. Η χώρα, παρότι υποδέχεται τον νέο της Πρωθυπουργό, η Βρετανική Βουλή παραμένει κλειστή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
14: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά το Μουντιάλ είναι πριν το Μουντιάλ, λένε οι Γερμανοί, οι οποίοι όπως άλλα δείχνουν θα εμπιστευθούν το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στον Jürgen Klopp, ο οποίος εκτός από ρόπτου θα αναλάβει σύντομα τα ενία της Εθνικής Γερμανίας. Πριν καλά-καλά υπογράψει, δήλωσε ωστόσο ότι οφείλουμε να καλλιεργούμε προσδοκίες, τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το πιθανότερο είναι πάντως ότι ο Jürgen Klopp θα υπογράψει με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμβόλαιο μέχρι το 2030. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Το θέμα της ημέρας. 20 Ιουλίου 1944, ώρα 12:42 το μεσημέρι, μια βόμβα εκρήγνεται στο καταφύγιο του Χίτλερ στην αποκαλούμενη Λυκοφωλιά της τότε Ανατολικής Προσίας, στόχος ο ίδιος ο Χίτλερ. Τη βόμβα είχε τοποθετήσει ο αξιωματικός Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, αρχικά ένθερμος οπαδός του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος όμως δεν έβλεπε άλλη διέξοδο από τη δολοφονία του Χίτλερ στα τελευταία χρόνια του πολέμου. Λίγο πριν την προγραμματισμένη έκρηξη, ο Φον Στάουφενμπεργκ αποχωρεί από το καταφύγιο του Χίτλερ. Πιστεύει ότι ο Φιούρερ είναι νεκρός. Στη γερμανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επιχείρηση Βαλκύρια, ωστόσο ο Χίτλερ επιζεί, έστω και τραυματίας. Παρά τα αυτά, η επιχείρηση Βαλκυρία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αν όλοι οι μοιημένοι στο σχέδιο του ακολουθούσαν μέχρι τέλος. Υπήρξαν όμως καθυστερήσεις, λάθη, ανεπάρκειες στον σχεδιασμό. Επιπλέον κάποιοι δεν άντεξαν την πίεση και τον φόβο να γίνουν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδρανείς ή ακόμη και να μεταπηδήσουν στην άλλη πλευρά. Μέχρι το βράδυ της 20ης Ιουλίου η επιχείρηση Βαλκυρία είχε αποτύχει. Σε ραδιοφωνικό διάγγελμά του ο Χίτλερ απευθύνεται στους Γερμανούς και ισχυρίζεται ότι ήταν γραφτό να σωθεί. Ο Φον Στάουφενμπεργκ και άλλοι υπαίτιοι συλλαμβάνονται και εκτελούνται το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με τον γερμανό ιστορικό Wolfgang Benz, ο κύριος λόγος αποτυχίας του σχεδίου ήταν ότι δεν συμμετείχε κανένας από τους διάσημους επικεφαλής του στρατεύματος την εποχή εκείνη, όπως για παράδειγμα ο στρατάρχης Erwin Rommel. Για πολλά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, οι εμπνευστές της επιχείρησης Βαλκυρία αντιμετωπίζονταν ως προδότες. Αρχικά μάλιστα το κράτος είχε αρνηθεί να χορηγήσει στη χείρα του συνταγματάρχη Φον Στάουφενμπεργκ σύνταξη χείριας. Πολύ αργότερα οι συνωμότες αναγνωρίστηκαν ως ήρωες. Δεν έχει εκλείψει όμως και η κριτική από την άλλη πλευρά.
17: Ο βιογράφος του Φον Στάουφενμπεργκ, Τόμας Καρλάουφ, επισημαίνει ότι η ομάδα της επιχείρησης Βαλκυρία είχε συσταθεί μόλις το καλοκαίρι του 1944, μετά την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία. Εν έτη 1940, ο Φον Στάουφενμπεργκ εξέφραζε τον ενθουσιασμό του για τις στρατιωτικές νίκες της Γερμανίας απέναντι στην Πολωνία και τη Γαλλία. «Το ολοκαύτωμα δεν τους ενδιέφερε καθόλου», επισημαίνει ο ιστορικός Wolfgang Benz. «Καθώς διαφαινόταν η ήττα στο πεδίο της μάχης, ήθελαν με το πραξικόπημα αυτό να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν από τη Γερμανία».
1: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι.

0: αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Δεν μπλες.
6: Να σου πω.
5: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
6: Ζήτσι.
5: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφή σου μετά.
6: Τι σ' είπε.
5: Έφερες τα κλαρίνα μου ρινταλακιάρα απ' τη χαράς.
6: Ας είπε.
7: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα στο Υπαίθριο Θέατρο Αιμ Φρότζου.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Come on and listen to this one.
1: Εν πλώ 89,2.

φάνηκε πολύ κουρασμένη. Είχε στο μυαλό της πολλά.

παιδί μου στο δρόμο. Κι όμως δεν του μίλησα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μα εγώ είχα μια άλλη δουλειά.

0: 2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
1: En Glow 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού.

0: παρουσιαστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Βλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Δεν μπλες.
2: Να σου πω.
1: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
2: Ζήτσι.
1: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφή σου μετά.
2: Τι σ' είπε.
1: Έφερε στα κλαρίνα μου ρινταλακιάρα απ' τη χαράς.
2: Ας είπε.
3: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στο υπαίθριο Θέατρο Έιμ Φρότζου.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

θέλω εγώ, δεν θέλεις κι εσύ, μα να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να επιμένουμε στα ίδια. Μου λες μ' αγαπάς, σου λέω σ' αγαπώ, μα δεν με μπορείς και δεν σε μπορώ.

0: για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Εμπλό 89,2.
1: Με στη δική σου αγκάλια σκοτώσανε δύο παιδιά με μια σφαίρα μονάχα.

και καπνός. Μαύρου Δεκέμβρη πυρέτος. Ήταν δυο φίλοι παιδικοί που μεγαλώνανε μαζί. Το ένα γόρι είναι στη γη, τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε

χρόνια μες στη δική σου αγκαλιά σημάδεψαν μια γενιά με μια σφαίρα στην καρδιά.

come on. This world would never change.

0: 92.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Αγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Δεν μπλες.
3: Να σου πω.
2: Ζήτσι κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
3: Ζήτσι.
2: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφής μετά.
3: Τι σ' είπε.
2: Έφερες τα κλαρίνα μου ριταλακιάρα απ' τη χαράς.
3: Ας είπε.
4: Οικογένεια Γαμπέτα. 20 Ιουλίου Γουμενίτσα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Μιχάλης Γκανάς. 29 Ιουλίου Πρέβεζα, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στο υπαίθριο Θέατρο Έιμ Φρότζου.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.

0: Ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
3: I hope all our aircraft got home safely. Even the big ships sound frightened. Listen to all the noise.

Σεράφιμς θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

0: Δεν μπλες.
1: Να σου πω.
0: Ζήτσε κλαρινό πάπς για να τον θάψουμε.
1: Ζήτσε.
0: Ξέρεις τι μου είπε η αδερφής μετά.
1: Τι σ' είπε.
0: Έφερε στα κλαρίνα μου ρινταλακιάρα απ' τη χαράς.
1: Ας είπε.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Enplo 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: ctrack.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Cutting Loose από Magenta Flows. Και έτσι βήκαμε εθέρια και καλοκαιρινά εδώ πάντα κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε στο δικό μας διαγαλαξιακό ραντεβού. Τι κάνετε, πώς είστε, περιμένω τα νέα σας παιδιά. Είστε ο λόγος που έχουν μεταμορφωθεί οι Δευτέρες μου. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε ό,τι αγαπάτε στο Viber 698-98-60-147. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, στο TikTok είμαστε live. Καλησπέρα σε όλους. Και Βασιλεία Περόγλου, Instagram, Facebook, κυρίως Instagram, στείλετε ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Καταρχάς, πώς είναι η εβδομάδα σας, πώς ξεκίνησε? Βλέπω εδώ πάντως τα νέα τώρα που μπήκα να δω λίγο τι γίνεται. Γίνεται χαμός. Κουφά πράγματα, κουφά. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στον Ενπλο 89,2 για τη Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 για τη Βιωτία, στην Κόρυθο μας ακούτε στον 205,6, στον Ομό Ηλίας, στον Vox FM στους 103,3 και φυσικά στην Κύπρο, στο Καστελόριζο, είστε συντονισμένοι στους 104,3. Συνεχίζουμε με αγαπημένη Juno και Crystalline.

Πάντως, μια και λέμε για τον καιρό. Ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε αυτόν τον καύσωνα τον... που λιποθυμάσαι από τη ζέστη, παιδιά. Πάλι καλά. Έχουμε ζέστη, αλλά επειδή ξέρουμε για αποκαύσωνες, δεν έχουμε φτάσει ακριβώς, Νικόλα μου. Ακόμα και στην Κρήτη που μας τελέσεις και εσύ, δεν έχουμε φτάσει στους 45 βαθμούς. Φέτος ακριβώς, Αλεξάνδρα, είμαστε πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν, παιδιά, τσουρουφλιστή. Τσουρουφλιστή. Και λέω πάλι καλά. Μας λυπήθηκε ο Θεός. Σου λέει αυτή είναι τόσο βλαμμένη από μόνοι τους, αν σας δώσω ένα διάλειμμα, κάτι τέτοιο λέει. Γιατί σας είπα τώρα για την τύπησα που εδώ στα Βρυλίσια έγινε αυτό. Πάρκαρε έξω από ένα μαγαζί, κανονικά με τη μούρη μπροστά στη βιτρίνα, κανονικά όπως παρκάρουμε όλοι, και πήγε να φύγει και αντί για να βάλει την όπισθεν, βάζει πρώτη και φεύγει μπροστά μέσα στην τζαμαρία και το γκάζωσε τόσο πολύ που έχει, παιδιά, παραλίγο πατήσει δύο γυναίκες που βλέπαν κάτι ρούχα. Αυτό είναι ανατριχιαστικό, γιατί δεν σταμάτησε καθόλου. Ούτε όταν πέρασε τη βιτρίνα δεν σταμάτησε. Μετά τον κάζω ακόμα περισσότερο. Σου λέει, αφού μπήκα που μπήκα, ας μπω και στο δοκιμαστήριο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γενικά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και δεν ξέρω, εσείς αισθάνεστε λίγο ότι σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις? Εγώ για κάποιο λόγο, παιδιά, το αισθάνομαι αυτό. Όχι για μένα, γενικά, ότι πρέπει λίγο να είμαστε υποψιασμένοι, να έχουμε το νου μας λίγο. Θα ξεχάσω εγώ τώρα τον τύπο που ταξίδεψε με τη Ryanair τώρα αυτές τις μέρες και έσκασε το παράθυρο. Θρίλερ! Να είσαι πάνω στο αεροπλάνο, να σκάει το παράθυρο, να σπάει το τζάμι.

Και ακούμε Terra Sangui από Eurotour, Holographs και Νούμερα. Λοιπόν, όντως, παιδιά, όντως, θέλει μια προσοχή αυτές τις μέρες. Ακροβατούμε έτσι κι αλλιώς ένα σκηνή.

και πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι, που θεωρούμε καλύτερο. Και θέλεις, παιδί μου, και μία έτσι συγκέντρωση αυτές τις μέρες. Μία προσευχή θα πω κι εγώ, ένα manifest, καταλάβατε. Θέλει διάφορα. Λοιπόν, να καλωσορίσει μας την παρέα μας τον Σεραφείμ. Σεραφείμ, καλό ταξίδι, σε λίγο πετάει κιόλας για να γυρίσει πίσω. Πάρα πολλά φιλιά, Σεραφείμ, πάρα πολλά φιλιά. Μην τα ακούσεις εσύ με αυτά, μην τα ακούς, αλλά παιδιά, έλεγα τώρα για το αεροπλάνο, για αυτό που συνέβη, είναι... απίστευτο, είναι απίστευτο. Αυτό το βλέπεις μόνο σε ταινίες. Ένα τώρα κομμάτι από τον κινητήρα να σκάζει στο παράθυρο, να σπάσει το παράθυρο. Οι επιβάτες να τραβάνε τον άνθρωπο μέσα. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο και τρούφιξε απ' έξω. Δηλαδή αυτό τώρα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην κατάθεσή της η γυναίκα αυτού του επιβάτη είπε, ενώ νοσηλεύεται ο άντρας της, μετά από όλα αυτά που πέρασε, ότι κανείς δεν έχει επικοινωνήσει από τη Ryanair μαζί τους. Αυτό τώρα το θεωρώ απαράδεκτο, απαράδεκτο. Δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και... και τελείως λάθος εκ μέρους της εταιρείας, έτσι, αντί για να επικοινωνήσουν, να τους ζητήσουν συγγνώμη, να μας καθησυχάσουν όλους, μας δείχνουν το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό, Νικόλα. Και εμείς πρέπει να παίρνουμε τις επιλογές μας, να κάνουμε μάλλον τις επιλογές μας σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε. Έχεις δίκιο.

Γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα. Να χαιρετήσω επίσης το φίλο το Δημήτρη. Γεια σου Κωνσταντίνε. Μου λέτε όλοι δεν χρειάζεται εσύ να μας πεις τι τύπος είσαι στις διακοπές. Όντως παιδιά, εμένα μου αρέσει να μοιράζομαι πράγματα που ζω. Υπάρχουν βέβαια και διακοπές που έχω πάει και δεν έχω ανεβάσει τίποτα έτσι. Τίποτα απολύτως. Πολύ παλιά αυτό τώρα και εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να μοιράζομαι, να ανεβάζω, να βγάζω stories, βίντεο, με εμπνέει πάρα πολύ. Και εντάξει, δεν το βλέπω όμως σαν βάρος. Κάποιοι το βλέπουν σαν βάρος, γι' αυτό έκανα και αυτό το story που ρωτάω, εσείς τι τύπος είστε? Είστε από αυτούς που πηγαίνουν διακοπές και κλείνουν το τηλέφωνο και δεν τους βρίσκει άνθρωπος τίποτα? Κάνουν αυτό το διάλειμμα εντελώς και είναι στη φύση, δεν ξέρω κι εγώ τι, χωρίς σήμα? Είστε από αυτούς που συνεχώς τραβάτε βίντεο, φωτογραφίες, τι φάγατε, τι δεν φάγατε, όλα τα ανεβάζετε? Παιδιά, εμένα μου έχει τύχει να αναρωτιέμαι τι κάνει αυτός. Και λέω, μάλλον θα το διέγραψε κι αυτό στο Instagram. Και ξαφνικά στις διακοπές τον είδα που ανέβαζε. Τελικά δεν το είχε διαγράψει, απλά δεν ανέβαζε τίποτα. Και μόλις πήγε διακοπές, ανεβάζει. Ή, εάν έχετε παρατηρήσει, θέλω να μου πείτε, ότι πολλοί ανεβάζουν μόνο τις διακοπές τους στο Instagram. Θέλουν να ανεβάζουν ότι τους κάνει ευτυχισμένους μάλλον. Ή δεν ξέρω, πείτε μου εσείς τι κάνετε στις διακοπές σας, τι κάνετε? Μοιράζεστε, δεν μοιράζεστε? Τι ανεβάζετε?

Μένος, Paper Cut, Jenny Καπαδάη, Black Dog. Αχ, παιδιά, να σας πω κάτι, μένω μου αρέσουν αυτά τα τραγουδιά. Αν και δεν είχα δύσκολη μέρα, είχα μια απλή, όμορφη, χαλαρή Δευτέρα, θα έλεγα. Μπορώ να πω ότι αυτά τα τραγουδιά έτσι σαν να με ξεκουράζουν, σαν να... Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, σαν να μου κάνουν μια όμορφη αγκαλιά. Δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ κιόλας για τα μηνύματά σας. Χρόνια πολλά στον Άγγελο. Ναι, παιδιά. Έχει ο Άγγελος, ο αδερφός του Ισίδερου, σήμερα γενέθλια και μέσα έχει μαζευτεί κόσμο, τα πάντα. Ο Σεραφείμ λέει εδώ να ανεβάσω του Σαββάτου, γιατί, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είχαμε επαγγελματική συνάντηση με τα μύδια στην Ελληνική, με το Φλίσβο. Στην Μαρίνα Φλίσβου. Πού αλλού. Και τα περάσαμε τέλεια. Η Δευτέρα όντως είναι πάντα Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Γίνεται χαμός μέσα τώρα. Εγώ πήγα, πεταλουδίτσα, έβαλα νερό. Είδα μήπως υπάρχει κανένα καλό γλυκό. Όχι ακόμα. Και ξανά ήρθε εδώ στη δροσιά μας. Sunset από Tarek.

Πραγματικά, Αλεξάνδρα, πόσο σε καταλαβαίνω. Αν για ένα πράγμα λέω ότι εντάξει, το Σαββατοκύριακο, όλο το Σαββατοκύριακο έκανα δουλειές, είναι ότι το Σάββατο κάθεσα λίγο όντως και καθάρισα το σπίτι, παιδιά. Είχε ζέστη πάρα πολύ, αλλά κάθεσα μία, το καθάρισα και μετά πήγα και για μπάνιο. Πόσο σε καταλαβαίνω, Αλεξάνδρα, αλλά δεν γίνεται αν δεν το καθαρίσεις. Να χαλαρώσεις, βρε αδερφέ, δεν γίνεται, δεν μπορείς να μετακινήσεις και τώρα με τη ζέστη. Λοιπόν, να χειριστώ εδώ και το φίλο τον Κυριάκο. Ναι, το είδα αυτό, παιδιά, στη Γαλλία. Όντως, ο καύσωνας έχει περάσει κάθε προηγούμενη χρόνια και κλείνουν μέχρι και τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, λέει, λόγω καύσωνα. Δεν το κατάλαβα ακριβώς, αλλά εκείνοι ξέρουν τι κάνουν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και πάλι φτιστείτε. Σας το λέω, φτιστείτε. Είναι πολύ χαρούμενη η Φωτεινούλα μας. Φωτεινούλα, χαίρομαι πάρα πολύ που περνάς έτσι υπέροχα. Παιδιά, όντως αυτήν την εβδομάδα βγαίνει η Οδύσσια. Όλοι λένε ότι θα είναι η χειρότερη Οδύσσια. Η αρνητική διαφήμιση είναι εξίσου διαφήμιση, οπότε μπορεί αυτός να είναι και ο στόχος. Προσωπικά δεν πρόκειται να τη δω. Δεν έχω καμία περιέργεια και δεν θέλω να δω άλλο ένα έργο που στην τελική όταν το διαβάζεις είναι πολύ καλύτερο. Ας κάνουν και κάτι άλλο. Σαν μια χρονιά θυμάμαι που είχαν βγει τρεις ταινίες με τη Χιονάτη. Λέει, συγγνώμη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν άλλα σενάρια. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί, παιδιά, έχω κουραστεί.

Τι να πω, παιδιά. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Δυστυχώς, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει έμπνευση. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει έμπνευση. Υπάρχει μια πολύ κακή αντιγραφή και κακή αναπαραγωγή. Δηλαδή, αν κάτι από το παρελθόν δεν μπορείς να το κάνεις καλύτερο, άστο έτσι όπως ήτανε. Άστο, μη το πειράζεις, δεν θα σε ενοχλήσει. Άστο εκεί να υπάρχει, στη μνήμη μας τουλάχιστον, έτσι όμορφο και επιτυχημένο όπως ήταν. Και αυτό ισχύει και στη μουσική, έτσι, που παίρνουν όλα τα τραγούδια τώρα, τα έχουν κάνει. Ρε παιδί μου, άστο και αυτό το κομμάτι. Αν δεν μπορείς να το κάνεις έτσι λίγο καλύτερο, λίγο πιο μπιτάτο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, μη το κάνεις τώρα μία μουτζούρα, ένα πράγμα. Άστο, άστο. Και όπως έλεγε και η Αλεξάνδρα, παιδιά, αυτή η ταινία Τα Γενέθλια που είναι με τον Ταφόε δεν άρεσε. Τώρα δεν ξέρω, και εγώ άκουσα χάλια κριτικές για αυτή την ταινία. Τώρα δεν ξέρω προσωπικά ούτε αυτή την ταινία θα κάτσω να τη δω. Προτιμώ να δω άλλες ταινίες κλασικές που δεν τις έχω δει. Έχω μια λίστα. Όταν θα κάτσω να δω ταινία, γιατί γενικότερα προτιμώ να κάθομαι να βλέπω έτσι τη φύση. Δεν χρειάζεται όλη την ώρα να βλέπουμε κάποιες ιστορίες. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον, έτσι. Οπότε ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ θα το λέω από κριτική, ό,τι πιστεύετε. Θέλω να μου στείλετε εσείς τα σχόλιά σας για τις ταινίες που έχετε δει τώρα τελευταία. Για να πούμε. Δεν χρειάζεται να τις δω, σας εμπιστεύομαι.

Εδώ ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει προτιμώ να δω τον εξορκιστή, λέει, παρά ταινία ιστορίας. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ο Νικόλας είχε στείλει πριν, παιδιά, κάτι πολύ όμορφα βιντεάκια εδώ από την Κρήτη που κολυμπάνε στα καταγάλανα νερά. Τι όμορφα.

Λοιπόν, λέει μια λέξη που καταστρέφει τη σχέση σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Είναι η φράση «θα έπρεπε». Πάντως έχω παρατηρήσει και εγώ ότι η λέξη «πρέπει» γενικά είναι λίγο έντονη. Είναι καλό να μην τη λέμε. Μπορείς να λες «προτείνω», «θα πρότεινα», «θα ήταν καλό», «πιστεύω θα ήταν πιο χρήσιμο». Ναι, το «θα έπρεπε» όντως είναι κάτι που ίσως σκοτώνει και στη δουλειά δεν κάνει καλό. Μην λέμε «πρέπει» και «πρέπει», να λες «προτείνω αυτό». Πολύ ωραίο, αλλά μια άλλη πρόταση, ας πούμε κάπως έτσι ευγενικά. Είναι πιο ωραίο από το «πρέπει». Το «πρέπει» ίσως είναι λίγο έντονο. Έντονο και έχει δίκιο. Ειδικά σε μια σχέση που λες «θα έπρεπε να γίνει αυτό», «εγώ θα κάνω αυτό», «εσύ δεν το έκανες», «ή δεν θα έπρεπε», «ή πρέπει». Εντάξει, δεν λέμε, θα τσακωθείς, θα πεις και τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποτέ δεν σκέφτηκα, το λέει και το τραγούδι. Αλλά εντάξει τώρα, αν έχεις και μια δεύτερη σκέψη εκείνη τη στιγμή και μας θυμηθείς, πες μη το πω τώρα, θα το πω άλλη φορά, άστο να χαλαρώσω. Φιλάκια Αλεξανδρά μου, πάμε Δολίνη, Βασιλίνα Τσόλιμον.

Χαρά στα κουράγια σας, εσάς που θέλετε να μπαίνετε μέσα και να τρολάρετε. Να χαιρετήσετε το φίλο τον Αλέξανδρο, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αλλά μιας και να φέρει στη θάλασσα, πάμε να ακούσουμε λίγο πρώτα τη βουτιά τη βραδινή από Μαρίνα Σπανού και επιστρέφω μετά με τη δική σου στη θάλασσα.

0: ζωή. Κάθε μέρα μας να μοιάζει με βουτιά βραδινή.
1: Αχ, τι ωραία παιδιά αυτές οι βουτιές οι βραδινές. Όταν χαλαρώνεις και απλά κολυμπάς και αισθάνεσαι μια ελευθερία. Βέβαια είναι μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι καθώς κολυμπάς υπάρχει το απόλυτο μαύρο από κάτω σου.
2: Θέλω να αλλάξω.
1: Αλλά εντάξει, και τι έγινε. Πάμε να ακούσουμε σκιαδαρέσεις και θάλασσα.
2: Εκεί της κουζίνας.

Και βλέπω χαμός, οι σκιαδαρέσεις έρχονται και αλαμάτα. 7 Αυγούστου, 8 Αυγούστου, 9 Αυγούστου. Θα έχουν Σεπτέμβρη στο Γκάζι, 7 Σεπτεμβρίου. Και 26 Ιουλίου Σιάτιστα, 28 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου Νάξος. Χαμός και πανικός, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κορίτσια. Οπότε δεν ξέρω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι top. Είναι ένα από τα πιο ωραία live. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που χρωστάω στο Σωτήρι την προηγούμενη εβδομάδα. Νίγια, Sleeping Away. Σωτήρι, όλο δικό σου.

πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάντε και πάθει ο Σωτήρης γενικά με το Eurovision. Σωτήρη, εύχομαι το επόμενο τραγούδι να μην έχει καμία σχέση. Τι άλλο να πω, μια παρέα είμαστε βέβαια. Καταλαβαίνω. Πάμε μια μέρα στα κύματα. Turbo Flow 3000 και Ολίνα.

Εν τω μεταξύ, πάλι καλά παιδιά που μόλις το είδα ότι ολοκληρώνεται τώρα η πρώτη ώρα. Οπότε με το τραγούδι που ακούμε τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχομαι τη δεύτερη ώρα να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Έχω χαθεί εδώ στις αφιερώσεις και σε όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και έρχομαι τώρα να βάλω τις υπόλοιπες αφιερώσεις και να πούμε τα υπόλοιπα.

0: Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: παρέα.
1: Μαγιακόφσκι. Θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

καλεσμένης βιβλιοθήκη. Το έτος 2089, ο Σέσαρ Παγέχου θα διαβάζεται στα τούνελ.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.
4: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Thrax Punch. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα και όλα τα καλά. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βραδινό ραντεβού. Μουσικό, ραδιοφωνικό, rock and roll και όχι μόνο. Τι ωραία έναρξη με διασκευή στο Runaway από τους Avenged Sevenfold. Και ακόμα πιο ωραία και η συνέχεια. Waterboys και το The Man with the Wind at His Heels.

θησαυρό κυκλοφόρησε η εταιρεία Chrysalis του Mike Scott με τους Waterboys από τις εποχές εκείνες των ηχογραφήσεων του Fisherman Blues, δηλαδή τέλη 80.

Και έτσι για τους εξασκημένους, δώστε λίγο βάση. Αυτό είναι σχεδόν δομικά πάνω στο Isis του Dylan.

Αμέτρητες κασέτες επανεξετάστηκαν από τις ηχογραφήσεις αυτές του 1988. Μιλάμε για εκατοντάδες κομμάτια που είχαν γραφτεί και είχαν μείνει στην άκρη και τελικά κυκλοφόρησε το The Fisherman's Blues.

Τι να πεις, δηλαδή. Και δεν είναι ότι είναι κομμάτια τα οποία ήταν μέτρια, ας πούμε, και γι' αυτό δεν βγήκανε. Απλά δεν βγήκανε. Βγήκε ένας δίσκος. Το The Hole of the Moon. Τι λέω εγώ, αυτό ήταν το μεγάλο hit. Το Fisherman's Blues. Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν τώρα μία συλλογή που λέγεται Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings. Παιδιά, μιλάμε για ένα δίσκο, για μία συλλογή από τρία δισκάκια. Έχει μέσα τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Και αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, το οποίο σας λέω είναι πάνω, εντελώς πάνω στο Isis συγκεκριμένα. Το τραγούδι του Bob Dylan από τον δίσκο Desire του 76, αν τα λέω σωστά, 75-76, που έχει αυτό το πολύ χαρακτηριστικό βιολί μέσα, αλλά η δομή και ο τρόπος που τραγουδάει ο Mike Scott είναι σαν να έχει πατήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει φτιάξει αυτό το αριστούργημα εδώ, το The Man with the Wind at His Heels. Φανταστείτε λοιπόν τι άλλα πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτό το Atlantic Rain, την συλλογή, η οποία... την οποία ανακαλύψαν ουσιαστικά εκεί από την εταιρεία. Βρήκανε κασέτες με 400 περίπου κομμάτια, καταλαβαίνετε, 400 περίπου ηχογραφήσεις. Κατευθείαν αποστολή στον κύριο Σκοτ και έκανε τη διαλογή του και έβγαλε 3 δίσκους σε μία συλλογή. Αυτό έχει γίνει. Και τι ωραία που έγινε αυτό, και τι ωραία που θα έχουμε εμείς υλικό, ναι, για να ακούμε και να χαιρόμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε όμορφα την εβδομάδα μας μουσικά, παραίστικα, και έχετε στη διάθεσή σας το 698-98-60-147 Viber αριθμός, και studio@angelradio.gr που είναι το email μας.

Μέσω Φινλανδίας πήγαμε στην Αμερική. Φινλανδός είναι ο Τίμο Λέιν. Απίστευτη περίπτωση. Δημιουργός των Symphonic Slam.

Τίμο Λέιν, ο οποίος έπαιζε και ηλεκτρική κιθάρα, έπαιζε όμως και σύνθια, πλήκτρα. Και λοιπόν, για να τα έχει όλα στο χέρι, τι έκανε, έφτιαξε το ηλεκτρο... το κιθαρό πλήκτρο που λέμε.

Λοιπόν, εμείς πήγαμε σε σόλο δουλειά, Τίμο Λέιν, το 1976, τι είναι αυτό, 1978. Και το κομμάτι The Night's About to Come, ο πρώτος σόλο δίσκος του. Σκεφτείτε τώρα ένα τύπο πίσω στη δεκαετία του 70 να παίζει, ας πούμε, σε διάφορα κλαμπάκια και τα λοιπά, και τελικά να μετακομίζει στον Καναδά, και εκεί ήταν, λέει, που οι Symphonic Slam ανακαλύφθηκαν από την A&M Records. Αυτό, λέει, που τους ξεχώριζε ήταν το πρωτότυπο του synthesizer κιθάρα που ονομαζόταν 360 Systems, το οποίο άξιζε $10,000. Άκου τώρα, ιστορικό γεγονός τώρα αυτό, μουσικής. Αυτό, λέει, η συμφωνία αυτή, η γνωριμία μάλλον της A&M Records στους Symphonic Slam, Παύλα Τίμο Λέιν, οδήγησε στο να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο, την πρώτη τους δουλειά δηλαδή, να την κυκλοφορήσουν μέσα από την A&M. Λοιπόν, όμως, παράλληλα με τους Symphonic Slam, ο Τίμο Λέιν είχε και τη σόλο του δουλειά, 1978, δίσκος SS2, και αυτό ήταν το πολύ χαρακτηριστικό και ωραίο The Night's About to Come που μόλις ακούσαμε. Όλος ο δίσκος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με τα σύνθη μέσα, το συνδυασμό σύνθ-κιθάρας, και εδώ θα είμαστε για να τα ακούσουμε και να τον εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Φινλανδός, ο οποίος μετακόμισε στην Αμερική, και στην Αμερική γίναν όλα. Και εγώ τώρα θα πάω σε Ρώσο.

Ναι, που και αυτός είναι αρπαστικός, ο Σεργέι Γκολόβιν μάλλον πρέπει να προφέρεται, από τη Ρωσία, 40 ετών τώρα. Το κομμάτι λέγεται My Friends, μας δείχνει όλη του την δυναμική στο παίξιμο, στην ηλεκτρική κιθάρα, αλλά και τη συνθετική του προσωπικότητα, και έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίος. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, των ανεξάρτητων ωραίων μουσικών που ηχογραφούν τις δικές τους συνθέσεις μόνοι τους. Έχουν πάρα πολύ καλό εξοπλισμό, πολύ ωραίο στούντιο προσωπικό, και ο κόσμος εκφράζεται έτσι, οι μουσικοί εκφράζονται, οι σύγχρονοι μουσικοί. Είμαστε σε αυτήν πια την εποχή. Σε αυτή την εποχή που έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μέσα από τον χώρο σου, μέσα από το σπίτι σου, να κάνεις το μεράκι σου. Και αν έχεις και κέρδος από αυτό, χίλιες φορές μακάρι πραγματικά, και να συνεχίζεις έτσι ακάθεκτος να δημιουργείς. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίος παίχτης, πολύ ωραίος δεξιοτέχνης. Έχουμε ξανάρθει στον Σεργέι Γκολόβιν, είπα να τον θυμηθούμε. Λοιπόν, από όπου και αν είστε συντονισμένοι στην εκπομπή, πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μου. Είμαστε live και στο διαδίκτυο και μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, και φυσικά το κλασικό, το ωραίο, το δυνατό παρέακι στο TikTok που είμαστε στον αέρα μέσω του ngradio.gr. Λοιπόν, αυτό τώρα τι είναι που θα ακούσουμε, νομίζω είναι καινούρια κυκλοφορία, είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά μας αρέσει. Λοιπόν, 2026, ακόμα ένας κιθαρίστας και συνθέτης, ο Μάρκο Ράγνι, ο οποίος συνεργάζεται στην καινούρια του κυκλοφορία που λέγεται The Radical Act, συνεργάζεται με τον Björn Riis, τον πολύ αγαπητό αυτόν νορβηγό μουσικό από τους Airbag. Λοιπόν, το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου λοιπόν βρίσκει τον Μάρκο Ράγνι μαζί με τον Björn Riis να συνεργάζονται.

0: Ωραία η συνεργασία. Ενδιαφέρον πολύ ο τελευταίος αυτός δίσκος, ο καινούριος The Radical Act του 2026. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, Μάρκο Ράγνη ακούσαμε τώρα από την σόλο του δουλειά, μαζί εδώ σε συνεργασία με τον Μπιόρν Ρις. Ωραία. Τώρα αυτός ο ήχος πολύ σωστά γράφεται και σας θύμισε και Ελόι και Φλόιντ, βεβαίως από ένα σημείο και μετά, σαν διασκευή Pink Floyd ήτανε και τα σχετικά. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι ξεκάθαρες οι αναφορές και οι εμπνεύσεις, δεν είναι κάτι κρυφό, αλίμονο, και δίνει αυτό την όθηση στον κάθε μουσικό να γράψει, να κυκλοφορήσει, να παίξει έτσι όπως τον εκφράζει. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω κάτι χρονάκια πίσω, αρκετά χρονάκια πίσω δηλαδή, στο 1971, στην ωραιότατη κιθάρα του Eric Bell, τα drums του Brian Downey και τον μπάσο, αλλά και τη φωνή και τους στίχους και τη φωνή, ναι, του Phil Lynott. Με λίγα λόγια, θα έρθω στο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Ιρλανδοί Thin Lizzy. Νομίζω η Thin Lizzy είναι από αυτές τις περιπτώσεις συγκροτήματος που είτε ακούς rock and roll, είτε ακούς heavy metal ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι από τις περιπτώσεις των συγκροτημάτων αυτών που αρέσουν σε όλους. Τι συνθέσεις τους, τι δυναμική τους, φωνή, μαγιά, δεν ξέρω, αρέσουν σε όλους.
1: Take a song, take one.
2: Take a song, take one.
1: All right.
0: Είμαστε στην Deluxe Edition του πρώτου δίσκου, λοιπόν, με τίτλο Thin Lizzy.
3: Most of my life I have lived here.
0: Καινούρια κυκλοφορία αυτή, λοιπόν.

μυρίσματα είναι αυτά, το κομμάτι είναι από άλλο κόσμο, έτσι. Όλοι παρέα αυτήν από άλλο κόσμο. Ο τύπος κάνει το κομμάτι σαν progressive χωρίς να είναι, λόγω του παίξηματός του. Μιλάω για τα drums. Beggar Song, στο μεταξύ ο Phil Lynott να μιλάει για τον άνθρωπο αυτόν που μεγάλωσε, που έχει κάνει τη δική του οικογένεια και πρέπει να του στήριξει και να, ξέρω εγώ, να απαλλαγεί από τα ψυχολογικά του, να σταματήσει να είναι ο βλάκας που βλάκα με αποκαλούσαν όταν ήμουν μικρό στο σχολείο και τέτοια, ας πούμε, λένε οι στίχοι. Και από πίσω και ταυτόχρονα μάλλον η μουσική, κιθάρα, drums, καλά και τον μπάσο του Phil Lynott, έχουν κάνει το κομμάτι να έχει ξεφύγει τελείως, δηλαδή να λες τώρα τι ακούω, από πού μου έρχεται. Και έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι επανεκδόσεις. Να, όπως λέγαμε και πριν με τους Waterboys και τις κυκλοφορίες αυτές τις παλιές που τώρα βλέπουν το φως. Έτσι και οι Thin Lizzy που έχουν κυκλοφορήσει πάλι Deluxe Edition δίσκου του πρώτου τους με δωράκια μέσα. Δηλαδή ηχογραφήσεις, όχι τις τελικές, τις demo μέσα από το στούντιο. Και ακούς κάτι σαν αυτό που μόλις ακούσαμε, που έχει και πιο ακατέργαστο ήχο. Δεν έχει μπει το φτιαξίδι μέσα από τον παραγωγό, από τον μηχανικό ήχο κτλ. Και είναι ακόμα πιο... Είναι σαν να παίζει δίπλα σου, μπροστά σου. Φοβερή. Πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία. Πάρα πολύ ωραία.

Ένα θαύμα κι αυτό. Δεκαετίες μπροστά. Δεύτερος δίσκος για τους Βρετανούς JD's. (Κι) 1992.

εδώ έχουν βαλθεί να σε κάνουν γερό ταξίδι. Οι JD's. The beginning and the end. Το κομμάτι

Καλά, έχουν και τα σύνθια μέσα που γεμίζουν πάρα πολύ τον ήχο. Τι ήταν αυτό, ήταν σε πήρε από το χεράκι και σε πήγε. Και είναι χωρίς ανάσα. Έτσι, όλο από πολύ συναισθηματική φόρτιση, χωρίς παύσεις εδώ πέρα. Ατελείωτη. Συνέχεια να σε ανεβάζει όλο και πιο ψηλά και ταιριάζει και πάρα πολύ ο στίχος. Και ο τίτλος, The Beginning and the End. The Beginning and the End. Πράγματι, σε πηγαίνει σιγά σιγά προς έναν επίλογο, αλλά με χαρούμενο τρόπο και πολύ συναισθηματικό τρόπο. Αυτά πίσω από το 92 και τον δεύτερο δίσκο των Jadis, οι οποίοι προφανώς είναι ένα progressive rock συγκρότημα από την δεύτερη, ας πούμε, βόλτα και αναβίωση του progressive των 70s μέσα στη δεκαετία του 90, χωρίς να είναι στη metal πλευρά, αλλά στη rock, στη rock and roll, έτσι. Γιατί εκεί στα 90s έχουμε πολύ δυνατές progressive metal περιπτώσεις καινούριων ανθρώπων, νέων πάρα πολύ ταλαντούχων, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Σουηδία τώρα. Δευτέρα σήμερα υποτίθεται κοιτάμε τις καινούριες κυκλοφορίες, αλλά τέλος πάντων κάπως όλα μαζί τα παρακολουθούμε μπρος πίσω χρονολογικά. Να εδώ, ας πούμε, είναι η Vulcan.

Ναι, ιδιαίτερη και η Vulcan. Marans Reed. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού από το 20 και τον δίσκο Tech Natura. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα όντως στο σήμερα, στο 2026. Queens of the Stone Age, Αμερική, και έρχονται με την τελευταία τους δουλειά που έχει τον τίτλο, μάλλον θα έρθει η ολοκληρωμένη τους δουλειά σε λίγο, και έρχονται με το single Easy Street. Κάτσε να δεις, Easy Street. Είναι σιγκλάκι καινούριο, μάλλον προμηνύει κάτι καινούριο, ολοκένουριο. Έχουμε λοιπόν εδώ το κομμάτι αυτό, ένας πολύ ιδιαίτερος στίχος. Δεν ξέρω κιόλας από πού μπορεί να προέρχεται η έμπνευσή του ή τι περιγράφει ακριβώς. Πάντως σίγουρα μιλάει για μια κατάσταση η οποία είναι αρνητική και τοξική μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μια σχέση, όπου υπάρχει και η βία, υπάρχει και η παρέτηση, υπάρχει η αποδοχή αυτής της κακής κατάστασης, και τέλος πάντων από την άλλη η απόλυτη συνείδηση, η συνειδητή επιλογή, ή μάλλον η συνειδητή, η αυτογνωσία για το τι τραβάει αυτός που το περιγράφει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, Easy Street, για πάμε, είναι καινούριο, ναι.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
4: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Απόλαυσης. Δισκοπολίων Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Λοιπόν, ανοίξαμε με εμβληματικό κομμάτι, πολύ κλασικό και στάνταρ, αλλά έπρεπε να ακουστεί σήμερα, το Light My Fire από τον πρώτο δίσκο των Doors, 1967. Έπρεπε να ακουστεί, γιατί σας προτρέπω όλους που είστε έτσι λάτρεις της μουσικής, αν τυχόν και δεν έχετε ποτέ παρακολουθήσει συνεντεύξεις του Αμερικανού Rick Beato με τους μουσικούς που καλεί, να το κάνετε άμεσα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις μόνο μέσα και γύρω από τη μουσική, και είναι βαθιά η συζήτηση που γίνεται και ουσιαστική, καθαρά μόνο μουσική. Έβλεπα λοιπόν την συνέντευξη που πήρε στους John Desmond και Krieger, του Robbie Krieger, του κιθαρίστα δηλαδή, ο Robbie Krieger, και του drummer των Doors, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ηλικία, ήταν πολύ απολαυστικοί και οι δύο. Και έλεγε ο Robbie Krieger λοιπόν, που έχει γράψει το Light My Fire, ότι ήταν όλη του η έμπνευση και η αγάπη και η βάση για το Light My Fire, το My Favorite Things του John Coltrane, που τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ τον Coltrane, τον είχε δει και live. Φανταστείτε τώρα εποχές εκεί, μέσα δεκαετίας 60 στην Αμερική. Λοιπόν, και επίσης ήταν και από τα, ήταν ίσως το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στα FM και ήταν διάρκειας 7 λεπτών. Και αυτό γιατί είχαν δώσει τα single σε διάφορους σταθμούς, τότε ήταν τα AM, τα AM είχαν σαφή κανονισμό μέχρι 3 λεπτά, όχι παραπάνω, γι' αυτό και όλα τα κομμάτια της δεκαετίας του 60 είναι 3 λεπτά. Και όταν άρχισαν να βγαίνουν σιγά σιγά σαν πειρατικά τύπου τα FM, πιο ανεξάρτητα, και το είχαν δώσει και στα FM, όποτε έπαιζε ο παραγωγός το Light My Fire και αναφέρει κιόλας συγκεκριμένα ποιος παραγωγός ήταν, γινόταν λοιπόν ζουβλισμό στο στούντιο, παίρναν τηλέφωνα. Ποιο κομμάτι είναι αυτό, ξαναβάλει το, ποιοι είναι αυτοί κτλ. Και έτσι καθιερώθηκε το 7 λεπτό, και όχι μόνο καθιερώθηκε, στο δίσκο μπήκε το 7 λεπτό, και πραγματικά λέγανε ότι αυτό θέλανε και εκείνοι, να μπει όλο το κομμάτι, γιατί το είχαν δοκιμασμένο στα live τους πριν δισκογραφηθεί. Ήτανε το αγαπημένο του σημείο, το σολιστικό μέρος όπου παίζει αυτή την απίστευτη κατάσταση ο Ray Manzarek, και μετά συνεχίζει ο Robbie Krieger στην κιθάρα, και ήταν δοκιμασμένο, ο κόσμος το λάτρευε. Και έτσι μπήκε το 7 λεπτό μέσα στο δίσκο. Αυτά. Δεύτερο μέρος λοιπόν, ξεκινήσαμε εμβληματικά και όμορφα με Doors από τον πρώτο τους δίσκο του 1967. Και θα συνεχίσω με παλιά κομμάτι, με μια παλιά κυκλοφορία, μια κυκλοφορία του 69 αυτή τη φορά, και τον Scott Walker.

Απίστευτες εικόνες δίνει ο Scott Walker εδώ στο κομμάτι The Seventh Seal, η έβδομη σφραγίδα, με την ιστορία του υπότιου, ο οποίος παλεύει με το θάνατο μέσα από μια παρτίδα σκάκι και στο τέλος χάνει ο υπότης και έχει την κινηματογραφική εικόνα που ο υπότης, ο ακόλουθος και οι φίλοι του κρατούν τα χέρια τους ενωμένα και χορεύουν προς την αυγή. Με την κλεψίδρα στο χέρι, το δεπάνι στο πλευρό του, ο θάνατος τους οδηγεί μπροστά. Η βροχή, λέει, θα ξεπλύνει τα δάκρυα από τα πρόσωπά τους και καθώς ο κεραυνός βρόντισε, cracked, they were gone. Είχαν εξαφανιστεί. Φοβερή εικόνα μας πηγαίνει στις εποχές των υποτών και των σταυροφοριών, των εποχών που καίγαν τις γυναίκες σαν μάγισσες, αν είχαν κάποια ιδιαιτερότητα ή κόκκινα μαλλιά, και μέσα σε αυτό το πλάνο, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο υπότης έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο, όπως είπα, μέσα από μια παρτίδα σκάκι. Όλα αυτά στο Scott 4, ο τέταρτος δίσκος του φοβερού Scott Walker, με την απίστευτη φωνή, τη βαρύτονη φωνή, από το 1969. Και τώρα έρχομαι στο 2026 για να βρούμε τους Σουηδούς Basement Saints, οι οποίοι αγαπάνε το blues. Είναι μπλουζίστες και έρχεται μια ωραία εκτέλεση από ένα κομμάτι τους, το κομμάτι Dreams, και η εκτέλεση είναι ακουστική. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει κάποια δουλειά ολοκληρωμένη με ακουστικές εκτελέσεις. Μας αρέσει αυτό που έχει γίνει εδώ. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε μαζί. Basement Saints, Σουηδία, blues και το κομμάτι Dreams.

Ακουστική, ξεακουστική εκτέλεση, πολύ δυνατή, γεμάτη. Ωραίοι Basement Saints. Κοιτούσα λίγο από πότε ξεκίνησαν. Από το 16, 2016, 17, 21, 24 δισκογραφικά δηλαδή. Και έχουν και ένα EP που κυκλοφόρησε το 2014. Πριν ακούσαμε, τι ακούσαμε από τους Doors, το πρώτο τους άλμπουμ, έτσι, το Light My Fire. Λέω να έρθω πάλι σε ένα ντεμπούτο, αυτή τη φορά όμως ντεμπούτο που έρχεται από το 1989, κομμάτι που το συγκρότημα πίστεψε πάρα πολύ και μάλιστα το κυκλοφόρησε σαν το single πριν την κυκλοφορία την επίσημη όλη του δίσκου. Κομμάτι το οποίο βασίζεται όλο στην ατμόσφαιρά του, η στίχη, παρότι ο τίτλος του κομματιού είναι απίστευτα έτσι hunting, πώς το λένε, σε στοιχιώνει κατευθείαν, σε γραπώνει, το νόημα της, του τραγουδιού σαν στίχη δεν είναι κάτι φοβερό, είναι μια συνεχής επανάληψη του τίτλου ουσιαστικά. Λοιπόν, I wanna be adored, τόσο απλά και ωραία. Stone Roses, The Stone Roses, πρώτος δίσκος.

Μιλάμε τώρα για εποχές που όχι μόνο όλα ήταν πρωτοποριακά και μοναδικά σε σχέση με τους μουσικούς αυτούς καθεαυτούς, αλλά ήταν και η τεχνολογία ή τα τρίκ των μηχανικών ήχου και των παραγωγών στην προσπάθειά τους και στη θέλησή τους να πιάσουν το ύφος, το πνεύμα και, και το όραμα ουσιαστικά του κάθε συγκροτήματος και μουσικού. Γινόταν προσωπική υπόθεση και για τους ίδιους το να πετύχουν το αποτέλεσμα που ονειρευόντουσαν στο δίσκο. 1967 εδώ είναι ο δεύτερος δίσκος των Jimi Hendrix Experience, το Axis Bold as Love, και εδώ μόλις ακούσαμε το πρωτότυπο κομμάτι. Μιλάμε τώρα για την μεταβατική περίοδο που από δικάναλες κονσόλες πάνε σε τετρακάναλες κονσόλες.

στον μπάσο, εκτός από τα διανόητα παίξηματα και τη μουσική αυτή καθεαυτή, έχουμε και καινούργια πραγματάκια ωραία στην παραγωγή του δίσκου, που έχουν γράψει και αυτά με τη σειρά τους ιστορία. Λοιπόν, Hendrix, ωραία πράγματα. Θέλω να έρθω τώρα στο 1991, σε έναν ωραιότατο τρίτο δίσκο ενός ωραιότατου metal συγκροτήματος, heavy metal για την ακρίβεια, τον Crimson Glory. Αμερική λοιπόν, και το heavy metal της Αμερικής από τα 80s, 90s. Ο δίσκος λέγεται Strange and Beautiful. Μέσα σε αυτή την κυκλοφορία, Crimson Glory, που νομίζω και πολύ πρόσφατα, καλά, νομίζω κάνω λάθος, αλλά δεν πειράζει, το αφήνω λίγο στην άκρη να το δω και θα σας πω. Strange and Beautiful και το Love and Dreams, η μπαλάντα του άλμπουμ αυτού. Πάμε.

Ναι, αυτό που πήγα να πω πριν, είχα δίκιο. Το ξανασκέφτηκα, αλλά ναι, Crimson Glory ήταν στο ωραιότατο φεστιβάλ του Βόλου που ήρθαν οι Αμερικανοί και εμφανιστήκανε και στο River Art Festival, πώς το λένε εκεί στο Βόλο, στον Αλμυρό. Λοιπόν, και εμείς συνδυθήκαμε από το άλμπουμ τους Strange and Beautiful το 91, τούτο εδώ, το Love and Dreams. Και έρχομαι σε καινούρια κυκλοφορία, η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Από τη μια έχουμε το black metal συγκρότημα των Wayfarer. Μέσα δεκαετίας 10, δηλαδή 2016 εκεί, και να έχουν να κυκλοφορήσουν από το 2023. Έρχονται λοιπόν σήμερα, ενώ στο σήμερα, στο 26, με ανακοίνωση και καινούριο δίσκο που θα έρθει στο τέλος του 26 και με κυκλοφορία του κομματιού The Perdition's Crossing. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι είναι η συνεργασία τους με τον David Eugene Edwards στα φωνητικά. Ο αγαπητός, πολύ αγαπητός David Eugene Edwards στον 16 Horsepower, Wovenhand κτλ. Τραγουδάει εδώ, συμμετέχουν εδώ, συμμετέχει στους Wayfarer και οι ίδιοι λένε ότι μπαίνουν σε ένα μονοπάτι με αυτή την καινούργια τους δουλειά, σε ένα μουσικό δρόμο που δεν έχουν ξαναπατήσει, αλλά τον περπατήσανε και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλό αν κρίνουμε από αυτή τη μοναδική κυκλοφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή σκοτεινή κινηματογραφική Αμερικάνα, desert, στοιχειωτική, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Για πάμε να τα ακούσουμε. Perdition's Crossing, David Eugene Edwards στα φωνητικά, Wayfarer, το συγκρότημα μου.

Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον ο ήχος των Wayfarer και αγαπημένη φωνή του David Eugene Edwards. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια διασκευή τώρα, κατευθείαν όπως είμαστε. Τολμηρή διασκευή και αναπάντεχη κιόλας. Γιατί? Γιατί το κομμάτι είναι που θα ακούσουμε πασίγνωστο, τολμηρό το να γίνει διασκευή, αλλά το πετυχημένο της διασκευής είναι ότι δεν μοιάζει σε τίποτα με το αρχικό. Την ατμόσφαιρα πήραν του κομματιού, τις συγχορδίες πήραν και φυσικά το κομμάτι όπως είναι και του βγάλανε μία άλλη, ή μάλλον είχε μία σκοτεινή, αλλά του δώσανε μία άλλη χρειά σε αυτήν την σκοτεινή του πλευρά. Το απρόσμενο πάει στο ότι το συγκρότημα είναι η Him και το κομμάτι είναι το Don't Fear the Reaper.

Ναι, αυτή η διασκευή μας άρεσε. Μας άρεσε η αισθητική. Τον Him στο Don't Fear the Reaper. Καλά, εμβληματική κομματάρα, αλλά εδώ παίζει μία ωραία, πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία καταγραφή, και το κομμάτι αυτό βρίσκεται στα Greatest Love Songs Volume 666 1997. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο στις 11. Με τι να κλείσουμε τώρα? Να κλείσω με Savadage ή να κλείσω με Άντρε Μάτος στη δουλειά Βίργο του 2001? Ιδού το ερώτημα. Το Savadage θα τους δούμε το Σάββατο στην Πλατεία Νερού. Επιτέλους θα τους χαρούμε. Όχι για 2 ή 2,5 ώρες όσο θα θέλαμε, αλλά δεν πειράζει. Και μόνο που θα ακούσουμε κομματάρες, καμιά δεκαριά κομμάτια σίγουρα θα παίξουν. Είναι μεγάλη, τεράστια η χαρά. Τον Άντρε Μάτος, δυστυχώς, πώς να τον χαρούμε, έχει φύγει από τη ζωή και νέος σχετικά, σχετικά νεότατος. Και έκανε μία σόλο δουλειά το 2001 με τον παραγωγό Σάσα Παέθ και βγάζει πολύ ψυχή σε αυτή τη σόλο τη δουλειά. Και τα λέω εγώ αυτά τόση ώρα για να αποφασίσω με ποιο από τα δύο θα κλείσουμε. Ωραία, ας κλείσουμε με Βίργο Μάτος Παέθ και το No Need to Have an Answer. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, με το καλό αύριο και πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας απόψε εδώ στην εκπομπή. Φιλιά!

0: En Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του συντηρητικού κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
5: Σε ομιλία του για τη Μαύρη Επέτειο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ευθέως στις επικείμενες εξελίξεις, αναφέροντας πως ο στόχος είναι ο καθορισμός και η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν. Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη διαβιβάσει την ετοιμότητά της στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι πλέον όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως κατά την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στο νησί θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τους αγνοούμενους του 1974, αποκάλυψε ότι θα θέσει το θέμα των αγνοούμενων στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συγκεκριμένα, είπε ότι θα ζητήσει να επιτραπούν οι ανασκαφές στις ούτω καλούμενες στρατιωτικές περιοχές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση. Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την επέτειο της τουρκικής εισβολής, με αποκορύφωμα την στρατιωτική παρέλαση το απόγευμα. Σε αντίθεση με άλλες χρόνιες, όμως, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν μετέβη στην Κύπρο και ανταυτού στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεφτέτ Γιλμάζ. Η απουσία του Τούρκου Πρόεδρου προβάλλεται στον τουρκοκυπριακό τύπο, με δημοσιεύματα να αποδίδουν την αλλαγή του προγράμματός του στις εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
4: Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
6: Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχουν δρομολογηθεί. Η μαύρη πόρτα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ναμπερτέν έχει καθαριστεί. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall, με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να μετατρέψουν σε φιάσκο την είσοδο του 59ου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η πολιτική κατάσταση όμως είναι ομολογουμένως έκριθμη. Ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που υποδέχεται η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ οι κινήσεις και τα πλάνα του δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρα στο Βρετανικό. Στις 12.40 τοπική ώρα Αγγλίας αναμένεται να δώσει τον πρώτο του λόγο ως πρωθυπουργός, ενώ πρέπει να περιμένουμε ως το απόγευμα για να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα εμπιστευτεί για τις κορυφαίες δουλειές του Υπουργικού του Συμβουλίου. Με αποκλειστική του συνέντευξη στους Times έθεσε τις προτεραιότητες του και με αισιοδοξία έκανε λόγο για δεκαετές πλάνο. Το κόστος ζωής αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα, δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει ανάσα στους πολίτες από τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, έκανε λόγο για κρατικοποίησεις, ενώ αναφέρθηκε και σε γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που ήδη τράβηξε θετικά την προσοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο εσωτερικό όμως, η ηγέτιδα των συντηρητικών, Κέιμι Μπέιντενοκ, προειδοποίησε ότι ο Μπέρναμ εισέρχεται στην Downing Street χωρίς ξεκάθαρο πλάνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε ως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, χωρίς αντίπαλο, λαμβάνοντας τη στήριξη του 90% των βουλευτών της κυβέρνησης. Η χώρα, παρότι υποδέχεται τον νέο της Πρωθυπουργό, η Βρετανική Βουλή παραμένει κλειστή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
4: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά το Μουντιάλ είναι πριν το Μουντιάλ, λένε οι Γερμανοί, οι οποίοι όπως άλλα δείχνουν θα εμπιστευθούν το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος εκτός από ρόπτου θα αναλάβει σύντομα τα ενία της Εθνικής Γερμανίας. Πριν καλά-καλά υπογράψει, δήλωσε ωστόσο ότι οφείλουμε να καλλιεργούμε προσδοκίες, τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το πιθανότερο είναι πάντως ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα υπογράψει με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμβόλαιο μέχρι το 2030. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας. 20 Ιουλίου 1944, ώρα 12:42 το μεσημέρι, μια βόμβα εκρήγνεται στο καταφύγιο του Χίτλερ στην αποκαλούμενη Λυκοφωλιά της τότε Ανατολικής Προσίας, στόχος ο ίδιος ο Χίτλερ. Τη βόμβα είχε τοποθετήσει ο αξιωματικός Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, αρχικά ένθερμος οπαδός του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος όμως δεν έβλεπε άλλη διέξοδο από τη δολοφονία του Χίτλερ στα τελευταία χρόνια του πολέμου. Λίγο πριν την προγραμματισμένη έκρηξη, ο Φον Στάουφενμπεργκ αποχωρεί από το καταφύγιο του Χίτλερ. Πιστεύει ότι ο Φιούρερ είναι νεκρός. Στη γερμανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επιχείρηση Βαλκύρια, ωστόσο ο Χίτλερ επιζεί, έστω και τραυματίας. Παρά τα αυτά, η επιχείρηση Βαλκυρία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αν όλοι οι μοιημένοι στο σχέδιο του ακολουθούσαν μέχρι τέλος. Υπήρξαν όμως καθυστερήσεις, λάθη, ανεπάρκειες στον σχεδιασμό. Επιπλέον κάποιοι δεν άντεξαν την πίεση και τον φόβο να γίνουν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδρανείς ή ακόμη και να μεταπηδήσουν στην άλλη πλευρά. Μέχρι το βράδυ της 20ης Ιουλίου η επιχείρηση Βαλκυρία είχε αποτύχει. Σε ραδιοφωνικό διάγγελμά του ο Χίτλερ απευθύνεται στους Γερμανούς και ισχυρίζεται ότι ήταν γραφτό να σωθεί. Ο Φον Στάουφενμπεργκ και άλλοι υπέτειοι συλλαμβάνονται και εκτελούνται το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με τον γερμανό ιστορικό Wolfgang Benz, ο κύριος λόγος αποτυχίας του σχεδίου ήταν ότι δεν συμμετείχε κανένας από τους διάσημους επικεφαλής του στρατεύματος στην εποχή εκείνη, όπως για παράδειγμα ο στρατάρχης Erwin Rommel. Για πολλά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, οι εμπνευστές της επιχείρησης Βαλκυρία αντιμετωπίζονταν ως προδότες. Αρχικά μάλιστα το κράτος είχε αρνηθεί να χορηγήσει στη χείρα του συνταγματάρχη Φον Στάουφενμπεργκ σύνταξη χείριας. Πολύ αργότερα οι συνωμότες αναγνωρίστηκαν ως ήρωες. Δεν έχει εκλείψει όμως και η κριτική από την άλλη πλευρά. Ο βιογράφος του Φον Στάουφενμπεργκ, Τόμας Καρλάουφ, επισημαίνει ότι η ομάδα της επιχείρησης Βαλκυρία είχε συσταθεί μόλις το καλοκαίρι του 1944, μετά την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία. Εν έτη 1940, ο Φον Στάουφενμπεργκ εξέφραζε τον ενθουσιασμό του για τις στρατιωτικές νίκες της Γερμανίας απέναντι στην Πολωνία και τη Γαλλία.
7: «Το ολοκαύτωμα δεν τους ενδιέφερε καθόλου», επισημαίνει ο ιστορικός Wolfgang Benz. «Καθώς διαφαινόταν η ήττα στο πεδίο της μάχης, ήθελαν με το πραξικόπημα αυτό να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν από τη Γερμανία».
3: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 101,2.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punk στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.

Ενπλό 89,2. I can't use what I can't abuse.

0: Διπλό 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: 101,2.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

Plus 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης.